Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: σε τώρα.
1: Really, okay, fine, fine. Play with the dynamite, with the dynamite, with the dynamite.
2: Lasciatemi cantare.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Con la chitarra in mano.
3: Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
2: Lasciatemi cantare.
3: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
2: Sono un italiano, sono un italiano.
4: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10 με 11. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: είναι τα λάθη σου μεγάλα.
1: Και κάθε λάθος σου πονά.
0: Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη μη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι. Γυρίζει, γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει.

Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Καλημέρα. Ακούτε Radio Bert. Και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Ξεκινάμε με ήχους από την Βόρεια Ευρώπη, από την Νορβηγία, με τον κύριο Γιάν Κάρμπαρεκ. Καλή σας ακρόαση. Γιάν Κάρμπαρεκ.

Ακούτε Radio Bird. Χαιρετάει σε όλο τον κόσμο. Εδώ έχουμε τον κύριο Van Morrison. Όχι με την εξαιρετική φωνή του, αλλά με τον ωραίο τρόπο που παίζει το άλτο σαξόφωνο. Van Morrison.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βασίλης Κονόμου. Ακούμε τον κύριο Γκάτο Μπαρμπιέρι στο Αγόντσιου. Ένας μεγάλος αξιοφωνίστας από τη Λατινική Αμερική. Από τον Buenos

Και από την Αργεντινή θα πάμε στη Βραζιλία, λίγο πιο βόρεια. Θα ακούσουμε τον κύριο Χόρχε Μπεν, το Καταρίνα, Καταρίνα.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δύο ώρο ήταν μαζί σας ο Βασίλης Κόνο. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, στις 11. Να είστε καλά. Γεια σας.

Και κλείνουμε το πρόγραμμά μας με τον αγαπημένο σαξοφωνίστα κύριο Χανκ Μόμπλι στο Dick This.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

solo, sono qua. Perché anche fuori, ma che freddo fa.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Για την επόμενη μία ώρα ακούτε μουσικές επιλογές της Νικολέτας Παρασκευοπούλου.

Το τραγούδι ξέρει που πονάς. Ζωντανά στο μικρόφωνο η Νικολέτα Παρασκευοπούλου κάθε Δευτέρα βράδυ στις 11 από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird.

Maybe the road will give our home. Oh, and he's falling off the

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Επιστρέψαμε στη βάση μας μετά από έναν ολόκληρο μήνα που τρέχαμε πανικόβλητες δεξιά και αριστερά για να προετοιμάσουμε τα καλλιτεχνικά μας, τις καλλιτεχνικές μας παρουσιάσεις και την έκθεσή μας που έγινε στο καπνεργό στάσιο. Μετά σου λέει καλλιτέχνης, περνάει ωραία, κάνει αυτό που γουστάρει και είναι χαρούμενος και τα λοιπά. Χαρούμενος είναι, αλλά πριν είναι πολύ κουρασμένος. Τέλος πάντων, όλα καλά, επιστρέφουμε και πάλι εδώ για να μιλήσουμε και να ανοίξουμε τα Culture Diaries. Έχουμε έκθεση φωτογραφίας, έχουμε πρόταση για ταινία μικρού μήκους, έχουμε συναυλίες, έχουμε review από συναυλιάρα The Gathering που είδαμε πριν 2-3 μέρες στις 26 του μήνα στο Floyd. Έχουμε πολλά πράγματα, πολλά και ωραία και ενδιαφέροντα, θα τα πούμε σε λίγο. Ξεκινήσαμε με Fontaine's DC και Star Buster, γιατί ταυτοχρόνως με όλα τα υπόλοιπα αυτές τις μέρες παρακολουθούμε και τον νέο κύκλο της σειράς Mobland που παίζει το αγόρι μας, παίζει ο Tom Hardy της καρδιάς μας, και αφού το παρακολουθούμε θέλουμε να σας το προτείνουμε αν αντέχετε λιγάκι τα έτσι μαφιόζικα, τα λίγο βίαια, τα λίγο πιο δυναμικά σενάρια. Γιατί ο Χάρη τι κάνει όλη την ημέρα, έχει εκβιάσει 3-4, έχει κανονίσει τα deals για τις διανομές των drugs,

Έχει τακτοποιήσει κατηφωνικά, έχει καταστρώσει το σχέδιο αποσυντονισμού του αντίπαλου drug dealer, έχει κάνει τα κονέ του, έχει βοηθήσει και την οικιακή του βοηθό να νοσηλεύσει τη μαμά της, έχει αποφύγει και το χήμα πέσιμο της νύφης του αφεντικού και στο τέλος της ημέρας, ατσαλάκωτος, αλέκιαστος και ευθυτενής, πίνει το τσαγάκι του, γιατί ο Χαρί ντε Σόουζα δεν πίνει ποτέ αλκοόλ. Και κινεί τα νήματα στους underground κύκλους μεταξύ Cotswold και Λονδινάρας. Ο Tom Hardy της καρδιάς μας, είπαμε, είναι ο πρωταγωνιστής του Mobland που βλέπουμε αυτές τις μέρες και θέλουμε να σας το προτείνουμε να το δείτε κι εσείς. Υπέροχη επιστροφή, όπως καταλαβαίνετε. Και θα πάμε τώρα να ακούσουμε ένα alternative σχήμα το οποίο ξεκίνησε τη ζωή του και την καριέρα του από το Λουτράκι και τη συνεχίζει στα Αθήνας με μεγάλες επιτυχίες. Εδώ θα τους ακούσουμε στο καινούριο τους τραγούδι με τίτλο Traumatized. Είναι ένα classic alternative τραγούδι από ένα τρίο το οποίο είναι, δεν είναι, 20-21 ετών και θεωρώ ότι έχουν πολύ μέλλον μπροστά τους και θα πάμε τώρα να τους ακούσουμε και να το καταλάβετε και εσείς οι ίδιοι. Μιλάμε φυσικά για τους Deterrents.

Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα για έναν θρύλο της φωτογραφίας στην Ελλάδα, τον Τάκη Τλούπα, που αυτές τις μέρες στην Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζεται μία έκθεση φωτογραφιών του με τίτλο «Μία άλλη Ευρώπη». Ο Τάκης Τλούπας κατάλαβε νωρίς ότι ο κόσμος γύρω του άλλαζε και άρχισε να φωτογραφίζει όσα πίστευε ότι σύντομα θα χάνονταν. Η έκθεση λοιπόν «Μία άλλη Ευρώπη» αποκαλύπτει μία λιγότερο γνωστή πλευρά του και μας επιτρέπει να δούμε τι συνέβαινε όταν ο μεγάλος Έλληνας φωτογράφος έβγαινε έξω από το Θεσσαλικό κάμπο που ήταν και η βάση του και οι φωτογραφίες του από εκεί έχουν μείνει στην φωτογραφική ιστορία της Ελλάδας και όχι μόνο. Είπαμε λοιπόν, η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με την Moments Collective και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού παρουσιάζει την έκθεση «Μια άλλη Ευρώπη» Τάκης Τλούπας, αφιερωμένη σε μια λιγότερο γνωστή αλλά εξαιρετικά γοητευτική πτυχή του έργου ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες φωτογράφους του 20ου αιώνα. Σε επιμέλεια της Βάνιας Τλούπα, της κόρης του, η έκθεση συγκεντρώνει φωτογραφίες από τα ευρωπαϊκά ταξίδια του δημιουργού κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960, έχοντας πάντα σαν αφετηρία την Ελλάδα. Για τους περισσότερους, ο Τάκης Τλούπας είναι ο φωτογράφος της Θεσσαλίας, των ανθρώπων του Μόχθου και της Ελληνικής Υπαίθρου. Αφιέρωσε τη ζωή του στη φωτογραφία και την καταγραφή της Ελλάδας που άλλαζε. Για περισσότερες από 5 δεκαετίες κατέγραψε τοπία, ανθρώπους και καθημερινές ιστορίες, δημιουργώντας ένα πολύτιμο φωτογραφικό αρχείο ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας. Εδώ μετατοπίζει το βλέμμα του σε μια διαφορετική διάσταση του έργου του, στα ταξίδια που πραγματοποίησε στην Ευρώπη σε μια εποχή που οι μετακινήσεις στο εξωτερικό ήταν δύσκολες και σπάνιες. Πολλές από τις εικόνες παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό και φωτίζουν μια διαφορετική όψη του έργου του Τάκη Τλούπα πέρα από τη γνωστή φωτογραφική καταγραφή της Θεσσαλίας και της Ελληνικής Υπαίθρου. Μέσα από πόλεις, τοπία, δρόμους, πλατείες και καθημερινές σκηνές ζωής, ο φακός του αναζητά παντού το κοινό ανθρώπινο στοιχείο. Ξεκινώντας το 1953 με τη θρυλική Βέσπα του και αργότερα με το χαρακτηριστικό Citroën DSV, ο Τλούπας διέσχισε την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αυστρία και τη Γερμανία. Οι εικόνες του δεν λειτουργούν απλώς ως ταξιδιωτικά τεκμήρια, αλλά ως αποτυπώσεις ενός βλέμματος που αναζητούσε με κάθε τρόπο και σε κάθε τόπο την κοινή ανθρώπινη εμπειρία. Στις γκαλερί της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, μαζί με τις φωτογραφίες του, παρουσιάζονται και προσωπικά του αντικείμενα, αρχιακό υλικό και η χαρακτηριστική Βέσπα του. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια Βάνια Τλούπα, ο φωτογράφος και διαχειρίστρια του αρχείου του, επιμελούμενοι αυτό το υλικό, δεν είδα απλά έναν καλλιτέχνη που πειραματίζεται με τη δυτική αρχιτεκτονική ή τις έντονες αντιθέσεις του ασπρόμαυρου φιλμ. Είδα τον πατέρα μου να κοιτάζει τον κόσμο με τον ίδιο ακριβώς σεβασμό που κοίταζε τους αγρότες στη Θεσσαλία. Για εκείνον, η ανθρώπινη φιγούρα ήταν πάντα το κέντρο, είτε βρισκόταν σε ένα απομονωμένο ελληνικό χωριό, είτε σε μια πολύβουη ευρωπαϊκή λεωφόρο. Ο Τάκης Τλούπας τιμήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1994 για τη συνολική προσφορά του και μέχρι το θάνατό του το 2003 παρέμεινε ενεργός στη φωτογραφία. Είπαμε λοιπόν, «Μία άλλη Ευρώπη» του Τάκη Τλούπα είναι η έκθεση η οποία ξεκινά 2 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, στην γκαλερί της, Μασαλίας 22, στο κέντρο της Αθήνας. Ελεύθερη είσοδος. Και το ωράριο είναι Δευτέρα ως Παρασκευή 12 με 8 και το Σάββατο 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Το προτείνουμε ανεπιφύλακτα και ως φωτογράφοι και ως θεατές. Και θα συνοδεύσουμε την έκθεση του Τάκη Τλούπα με μια νέα κυκλοφορία, το καινούριο σίγγλ του βρετανικού post-punk συγκροτήματος Jules με τίτλο «Wherever I go, there I am», ένα τραγούδι που, όπως λένε και οι ίδιοι, γράφτηκε σε δωμάτια ξενοδοχείων και βαν κατά τη διάρκεια των περιοδιών τους. Ορίστε, και εδώ μια περιοδία λίγο διαφορετική, λίγο πιο σύγχρονη, λίγο έτσι με τη μουσική της και γενικά με μια άλλη αισθητική. Πάμε να το ακούσουμε.

Θα πεταχτούμε τώρα εδώ δίπλα, μέχρι την Πάτρα, όπου ο βασιλικός, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, από τους Raining Pleasure, είναι ο τραγουδιστής τους, παρουσιάζει το νέο του project, The Grand Duet. Μια ιδέα που γεννήθηκε πριν την καραντίνα και υλοποιήθηκε μετά από αυτή, με όλη την ενέργεια και το πάθος που ακολουθεί όλους μας τον καιρό της απομόνωσης. Ο Γιώργος Τριανταφύλου, το δεύτερο μέρος μέλος του Grand Duet, είναι το απόλυτο τέριασμα σε αυτό το μουσικό σχήμα, ενώ το τρίτο μέλος του σχήματος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ένας υπολογιστής, ο οποίος συμπληρώνει σε backing track έναν ήχο γεμάτο που δημιουργεί την εμπειρία μιας ολοκληρωμένης μπάντας. Το set list περιλαμβάνει αγαπημένα κομμάτια των Raining Pleasure, έτσι όπως τα θυμόμαστε, αλλά και κάποια λίγο αλλαγμένα, με λίγο αλλαγμένο ήχο, σε πιο σύγχρονη εκτέλεση. Ακολουθούν διασκευές εμβληματικά τραγούδια από το album Vintage του 2009 του Βασιλικού, που είχε μέσα κάποια διαμάτια, πραγματικά καταπληκτικές διασκευές, και κάποιες σε στούντιο εκτελέσεις και κάποιες σε διαφορετική εκδοχή τους. Το You Are My Destiny και το I Who Have Nothing γεμίζουν με τον ήχο τους τον αέρα. Τα είπαμε αυτά, τα καταπληκτικά κομμάτια από το Vintage. Ενώ φυσικά δεν λείπουν οι αναφορές στο Sunday Cloudy Sunday, με διασκευές του Βασίλη Τσιτσάνη, που φέρουν το δικό τους ανατρεπτικό χαρακτήρα στη live αυτή η εμφάνιση του ντουέτου. Μετά το Amazing Grey που κυκλοφόρησε το 2019, που και αυτό το παρουσιάζουν οι δύο του Grand Duet και δημιουργούν μια έτσι διαφορετική pop ατμόσφαιρα. Όλα τα κομμάτια είναι μιξαρισμένα ειδικά για το project, από ό,τι διαβάζουμε στην παρουσίαση του live, και το αποτέλεσμα είναι πολύ δεμένο, σε κρατάει έτσι μαγνητισμένο στους ήχους, και αν μάλιστα λέει κλείσει τα μάτια, έτσι λένε εδώ οι οδηγίες, θα νιώσεις ότι βρίσκεσαι μπροστά σε μια full band που παίζει όλα τα όργανα. Είπαμε Grand Duet, είναι ο Βασιλικός, φωνή, κιθάρες, μπάσο και πλήκτρα, και ο Γιώργος Τριανταφύλου, κιθάρες και πλήκτρα. Αυτοί οι δυο εμφανίζονται λοιπόν 3 Οκτωβρίου στο 3,14 Project, Somerset 95, Ρίο Πάτρας. Λοιπόν, τι είναι η Πάτρα, τι είναι το Ρίο, λίγα χιλιόμετρα δρόμος. Πάτε, κάνετε και την ημερήσια εκδρομή σας, ακούτε Βασιλικό και Γιώργο Τριανταφύλου, The Grand Duet, 3 Οκτωβρίου. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα από τα ντουέτα που έχει κάνει ο Βασιλικός, αυτή τη φορά με τη Δήμητρα Γαλάνη, σε ένα θρυλικό τραγούδι με τίτλο All Alone Am I. Δεν χρειάζεται να πω και πολλά, με τις 2-3 πρώτες νότες θα καταλάβετε αμέσως για ποιο τραγούδι θρύλο πρόκειται.

Πολλά συνέβησαν αυτόν τον ένα μήνα που λείψαμε. Αναμφισβήτητα ένα από τα πιο, ας πούμε, σοβαρά και όχι τόσο πολύ καλό, θα έλεγα μάλλον τραγικό, ήταν και ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης και αγαπητός γενικά σε μεγάλα τμήματα ακροατών και όχι μόνο του λαϊκού τραγουδιού, του οποίου ήταν εκπρόσωπος ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά και άλλων ειδών, και του ροκ και της pop, και γενικά επειδή ήταν μία περσόνα που είχε πολλές όψεις, ας το πούμε έτσι, πολλές προσωπικότητες, ήταν αγαπητός γενικά στο ευρύτερο κοινό. Μία διαφορετική πλευρά του Γιώργου Μαζονάκη, από αυτές τις πολλές που είχε, ο πολυτάλαντος αυτός καλλιτέχνης, συναντάμε στο θρόνο του Ξέρξη, μία ταινία μικρού μήκους που γυρίστηκε το 2022 της Εύης Καλογυροπούλου, η οποία ταξίδεψε από τις Κάνες σε περισσότερες από 20 χώρες και 40 διεθνή φεστιβάλ, μια παραγωγή του Onassis Culture, η οποία αυτές τις μέρες, λόγω του τραγικού γεγονότος του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, παίζεται στο Netflix. Εγώ την είδα, είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα ταινία, 16 λεπτά είναι η διάρκειά της, μια χαρά, μπορείτε να την παρακολουθήσετε άνετα. Έχει ένα πολύ ωραίο και περίεργο ή δεν ξέρω, ίσως καλά, δυστοπικό σίγουρα, αλλά δεν ξέρω, θα τολμήσω να πω ίσως και το ότι το βιώσαμε και λίγο, έχει να κάνει και με τα κατάλοιπα της πανδημίας. Όπου σύμφωνα λοιπόν με την υπόθεση της ταινίας, στην εργασιακή δυστοπία των ναυπηγείων του περάματος, όπου η σωματική επαφή έχει απαγορευτεί, οι ανθρώπινες σχέσεις μετατρέπονται σε παράξενες προσομοιώσεις εγκύτητας και καταπιεσμένης επιθυμίας. Στην ταινία παίζει, είπαμε, ο Γιώργος Μαζονάκης, Άτζελα Μπρούσκου, Μυρτό Κοντονί, Ξένια Ντάνια, Λορέντσο Σαρζάν, Κέβιν Ζανς Άνσονγκ, Τζόρνταν Γκενιντόγκαν και Βασίλης Κουτσογιάννης. Έκανε πρεμιέρα, παγκόσμια πρεμιέρα, στην 61η Σεμέντε Λα Κριτίκ του Φεστιβάλ Κανών και απέσπασε το βραβείο Κανάλ Πλάς, ενώ στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής. Από αυτή την ταινία, και για να τιμήσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη, που και εμένα μου άρεσε, αρκετά του τραγούδια, έχω επιλέξει να ακούσουμε τη διασκευή του ίσως πιο γνωστού τραγουδιού του, «Ανήκω σε μένα», την οποία διασκευή έχει κάνει η Kid Moxie και σε αυτήν συμμετέχει και ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης. Είπαμε λοιπόν, ο θρόνος του Ξέρξη, της Εύης Καλογυροπούλου, μπορείτε να το δείτε στο Netflix, μια ταινία διάρκειας μόλις 16 λεπτών, θα είναι διαθέσιμη έως τις 10 Νοεμβρίου.

Όσοι ακούτε τακτικά αυτή την εκπομπή, ξέρετε πόσο πολύ μας αρέσουν οι ανταποκρίσεις από συναυλίες. Το έχουμε κάνει αρκετές φορές. Η πρώτη μας εκπομπή ήταν μόνο ανταπόκριση από τη συναυλία του David Byrne τότε. Και έκτοτε έχουμε πάει σε αρκετές και σας έχουμε πει πώς περάσαμε, έτσι για να ζηλέψετε με την καλή έννοια και να γίνετε κι εσείς συναυλιάκηδες, που είναι η αλήθεια ένα εξαιρετικό χόμπι, εφόσον μπορείς να το υποστηρίξεις οικονομικά. Τέλος πάντων, τώρα θέλω να σας πω για τη συναυλία που πήγαμε το περασμένο Σάββατο, στις 26 του μήνα, πριν 2-3 μέρες εκεί, 3 μέρες, στο Floyd. Είδαμε τους The Gathering. Μια συναυλία που ήταν αρχικά να γίνει στο θέατρο του Λυκαβητού, αλλά λόγω των γνωστών περαδόθαμε τις καιρικές συνθήκες, θα βρέξει. Πήραν την απόφαση οι διοργανωτές και τη μετέφεραν σε κλειστό χώρο, που ήταν και αρκετά μεγάλος για αυτή τη συναυλία. Μια χαρά τη χώρεσε, ήμασταν όλοι πολύ ωραία τακτοποιημένοι, περάσαμε πολύ καλά κλπ. Ήταν μια συναυλία που οι The Gathering κάνουν στο πλαίσιο μιας tour για τα 30 χρόνια της κυκλοφορίας του άλμπουμ τους Mantillion, στο οποίο Mantillion φυσικά τραγούδαγε και η Άνεκε Van Giersbergen, που είναι η απόλυτη λατρεμένη τραγουδίστρια του κοινού. Όλα τα κινητά προχθές που τραβάγανε στην συναυλία κάνανε ζουμουάρισμα επάνω της. Που, εντάξει, περιττό, διότι με αυτή τη φωνάρα, εντάξει, δεν μπορείς να αποφύγεις να την κοιτάς, ας πούμε, και να μην τη χορταίνεις. Αλλά αυτή η φωνή έρχεται και κουμπώνει πάνω σε φοβερά ατμοσφαιρικές, progressive, πολύ ωραίες rock μουσικές, με καταπληκτικά τραγούδια, τα οποία έχουν γραφτεί για να τραγουδηθούν από την Άνε και δεν θα μπορούσαν να είναι ίδια με κάποια άλλη φωνή. Όπως είπε λοιπόν και η ίδια, ξεκινήσαμε να γιορτάσουμε την κυκλοφορία του άλμπου με δύο συναυλίες και έχουμε φτάσει τις 32. Αυτή είναι η κατάσταση. Το κοινό ήταν πάρα πολύ ζεστό, γενικά υπήρχε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, είχε πολύ καλό ήχο, ήταν όλα γενικά πολύ ωραία. Η The Gathering είναι ένα από τα συγκροτήματα που θα περίμενες να έχουν και περισσότερη δημοφιλία, αλλά οι ίδιοι, ας πούμε, έχουν επιλέξει να παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο που είναι, να έχουν το φανατικό τους κοινό και να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό, είτε με την Άνεκε τότε, είτε χωρίς την Άνεκε τώρα. Έχω επιλέξει να παίξουμε σήμερα ένα τραγούδι από τη συναυλία, όπως παίχτηκε εκείνη τη βραδιά, που ονομάζεται In Motion Number One. Θέλω να το αφιερώσω στα παιδιά που ήμασταν μαζί, αλλά κυρίως σε εκείνον τον έναν που έλειπε και μας έλειπε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε The Gathering Live in Athens, In Motion Number One.

Σε αυτή την εκπομπή αγαπάμε πάρα πολύ το σινεμά. Και για αυτόν τον λόγο τώρα θα πάμε να πούμε δύο κουφέντες, μετά τα υπόλοιπα θα τα ανακαλύψετε εσείς, για το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας, το οποίο θα ξεκινήσει από απόψε, 30 Σεπτεμβρίου, και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια, κάρτες και τα λοιπά μπορείτε να βρείτε στο more.com. Έχει διάφορα κάρτες, 10 προβολών και άλλα με ειδικές τιμές και θα τα βρείτε όλα μέσα στο more. Εγώ ήθελα τώρα εδώ να σας προτείνω, γιατί είδα λίγο το πρόγραμμα και εντόπισα 3 ταινίες τις οποίες θέλω να σας προτείνω να δείτε, είτε στις νύχτες πρεμιέρας όσοι είστε στην Αθήνα, είτε όταν προβληθούν στους κινηματογράφους. Η πρώτη είναι η ταινία Wild Horse 9 του Martin McDonagh, ο οποίος επιστρέφει με μια μαύρη κωμωδία που διαθέτει ένα cast σχεδόν υπερβολικά καλό για να είναι αληθινό. John Malkovich και Sam Rockwell, ο φοβερός και τρομερός, και ο ένας και ο άλλος, αλλά Sam Rockwell μεγάλη αδυναμία, είναι πολύ ηθοποιάρα το άτομο. Υποδίονται δύο πράκτορες της CIA που λίγο πριν το πραξικόπημα στη Χιλή το 1973 μεταφέρονται από το Σαντιάγο στο νησί του Πάσχα. Κάπου εκεί, σε μια κουκίδα, στη μέση του πουθενά. Είναι το νησί του Πάσχα με εκείνα εκεί τα ωραία μαρμάρινα, πέτρινα μάλλον, όχι μαρμάρινα, κεφάλια, μορφές. Εκεί λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά τα εμβληματικά αγάλματα και στις προσωπικές τους ενοχές, η αποστολή τους αρχίζει να ξεφεύγει από τον έλεγχο. Ο Στίβ Μπουσέμι, ο Τόμ Βέιτς και η Πάρκερ Πόουζι συμπληρώνουν το cast, ενώ η ταινία έχει ήδη κάνει στάσεις σε Βενετία, Τέλι Ράιτ και Τορόντο, και ο Τζον Μάλκοβιτς ήδη έχει πάρει το πρώτο του βραβείο στη Βενετία και είναι και ένα από τα φαβορί, έτσι λένε, για τον πρώτο αντρικό ρόλο στα Όσκαρ. Για όσους ξέρουν, από Μάρτιν Μακδόνα, η συνύπαρξη μαύρου χιούμορ, πολιτικής ιστορίας και μιας ομάδας ηρών που κουβαλάνε τα δικά τους μυστικά, είναι από μόνη της αρκετός λόγος για μία θέση στις αίθουσες. Η δεύτερη ταινία είναι η ταινία Rose του Μάρκους Σλάιντσερ, στην οποία πρωταγωνιστεί η Σάντρα Χιούλερ, η καταπληκτική αυτή ηθοποιός. Είναι μία ταινία που διαδραματίζεται μετά τον 30ετή πόλεμο, όπου ένας μυστηριώδης στρατιώτης φτάνει σε ένα απομονωμένο προτεσταντικό χωριό και υποστηρίζει πως είναι ο κληρονόμος ενός εγκαταλελειμμένου αρχοντικού. Η πραγματική του ταυτότητα όμως κρύβει πολύ περισσότερα από όσα αρχικά φαίνονται. Αυτό είναι το story. Άμα δείτε και το τρέιλερ θα καταλάβετε. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο διαγωνιστικό του Βερολίνου, όπου φυσικά η φοβερή και τρομερή Σάντρα Χιούλερ κέρδισε την Αργυρία Άρκτο καλύτερης ερμηνείας. Είναι μια ταινία που συνδυάζει ιστορικό δράμα, μυστήριο και μια ιστορία ταυτότητας, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου η ανάγκη για αποδοχή συγκρούεται με τους κανόνες μιας κλειστής κοινωνίας. Τρίτο και πολύ σοβαρή περίπτωση και είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο νομίζω ότι πρέπει να δούμε όλοι μας, το ντοκιμαντέρ Ναζά, τον Yuval Abraham και Rachel Shore, από τις ταινίες της φετινής διοργάνωσης και όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στη Βενετία που προβλήθηκε, που έχουν προκαλήσει μεγάλη συζήτηση. Η Yuval Abraham και Rachel Shore, δύο από τους δημιουργούς του οσκαρικού Καμία Άλλη Γη, επιστρέφουν με ένα ντοκιματέρ που εξετάζει τα συστήματα πίσω από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα μέσα από μαρτυρίες και δημοσιογραφική έρευνα. Το ντοκιματέρ Ναζά έκανε πρεμιέρα στο διαγωνιστικό της Βενετίας και κέρδισε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής. Οι δημιουργοί βασίζονται σε έρευνα που είχε προηγουμένως δημοσιευτεί από τον Guardian, το 972 Magazine και το Local Call, ενώ φυσικά στο Ισραήλ γίνεται χαμός, τους απειλούν ότι θα τους αφαιρέσουν την ηθαγένεια, γενικά ότι θα φυλακίσουν τις οικογένειές τους, ότι δεν θα μπορούν να επιστρέψουν πίσω, γενικά όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που κάνουν εκεί πέρα οι τύποι αυτοί που κυβερνάνε. Είναι ένα συγκλονιστικό ντοκιματέρ, έχει συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν πολεμήσει στη Γάζα στρατιωτών. Είναι κάτι που πιστεύω αξίζει να δούμε ως πραγματικά ενεργοί πολίτες και άνθρωποι. Επίσης να πούμε ότι το Ναζά από τον Νοέμβριο θα προβάλλεται online δωρεάν. Θα το ξαναπούμε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα για να μπείτε να το δείτε.
Και εμείς θα πάμε να ακούσουμε μια μεγάλη κομματάρα, δηλαδή εγώ έχω ξετρελαθεί, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, κυκλοφόρησε μόλις πριν 3-4 μέρες το νέο τραγούδι των Clutch με τίτλο Wasted Lands. Το άλμπουμ το καινούριο τους θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2027 και αυτό θα έχει τίτλο Wasted Lands. Και εδώ θέλω να πω μια μικρή ιστορία που ανακάλυψα, ότι έχει αυτό το τραγούδι όταν ο Νίλ Φάλλον, ο τραγουδιστής των Clutch, ανακάλυψε ότι κάποιος χρησιμοποίησε το όνομά του στο Facebook και έχει υποσχεθεί σε έναν οπαδό ένα δωρεάν μπλουζάκι και ένα δείπνο. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν τηρήθηκε η υπόσχεση και ο οπαδός τα πήρε στο κρανίο και άρχισε να κατηγορεί δημόσια τον τραγουδιστή. Όμως εκείνος δεν είχε καμία σχέση και παρόλο που οι άλλοι φίλοι του συγκροτήματος εξηγούσαν μες στα σχόλια και στα social media και σε αυτά όλα τα μέσα στον άνθρωπο ότι ξέρεις, δυστυχώς εξαπατήθηκες και δεν φταίει ο άνθρωπος τώρα σε αυτό που τον κατηγορείς, αυτός ήταν ανέδωτος. Οπότε λοιπόν, τι έκανε ο τραγουδιστής των Clutch? Αποφάσισε αυτή την ιστορία να την κάνει τραγουδί. Και έτσι λοιπόν, από αυτή την ιστορία γεννήθηκε ένα αλόκοτο πλάσμα, το οποίο οι κάτοικοι ενός φανταστικού κόσμου, του κόσμου των Clutch, τον αποκαλούν Neil Patrick Fallon. Είναι και ένα χαρακτηριστικό του συγκροτήματος να παίρνουν αυτές τις ιστορίες, τις καθημερινές, αστείες, ίσως και γελίες, και να τις φτιάχνουν σαν μικρά αφηγήματα επιστημονικής φαντασίας ή ταινιών τρόμου. Ένα φοβερό κομμάτι, μπορείτε να χτυπηθείτε ελεύθερα. Ακούμε Clutch, Wasted Lands.

Κοντεύουμε για το τέλος και θα σας αφήσω με ένα κομμάτι που έχει τίτλο «Καμικάζι» και είναι ένα τραγούδι που, του ράπερ Ζήνων σε παραγωγή του Dof Twoggy και με τη συμμετοχή του Kaisen. Αυτό το λοιπόν το κομμάτι ακούγεται στην τελευταία σκηνή της ταινίας μικρού μήκους «Will to Live» της Βίκης Αναστασιάδου, η οποία προβλήθηκε και κέρδισε το φετινό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας, μια ταινία που είχα τη μεγάλη τύχη να παρακολουθήσω κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ που πεζόντουσαν όλα τα ταινιάκια online ελεύθερα για το κοινό. Μια ιστορία συγκλονιστική, θέλησης αισιοδοξίας και αλληλεγγύης, μια τρομερά συγκινητική ταινία που βγάζει αβίαστα το συνέστημα, δεν είναι καθόλου μελό, είναι μια αληθινή ιστορία, την οποία έχει γράψει ο Νίκος Τσογκίδης, ο οποίος και πρωταγωνιστεί, και η αληθινή ιστορία έχει ως εξής. Η Βίκη Αναστασιάδου είχε ζητήσει από τον Νίκο Τσογκίδη να φτιάξουν μια ταινία για την πτυχιακή της εργασία, εκεί που σπούδαζε στη σχολή σκηνοθεσίας. Εκείνος της είχε πει το ναι, έφυγε για τις διακοπές του καλοκαιριού και σε εκείνες τις διακοπές ο Νίκος Τσογκίδης έμεινε τετραπληγικός. Του πήρε 3 χρόνια για να συνέλθει και κατά τη διάρκεια των θεραπείων του στο κέντρο αποκατάστασης στο οποίο και γυρίζεται και διαδραματίζεται η ταινία, έχει ηχογραφήσει το σενάριο εφόσον δεν μπορεί να γράψει. Βρίσκει τη Βίκη Αναστασιάδου, τη ζητά να το σκηνοθετήσει και εκείνη λέει το ναι με την προϋπόθεση να παίζει εκείνος. Το τραγούδι που ακούγεται στο τέλος της ταινίας είναι και το τραγούδι που έβαζαν οι φίλοι του, καθώς το ατύχημά του έγινε το 2020 και είχαμε COVID, οι οποίοι πήγαιναν να το δουν στο κέντρο αποκατάστασης και καθόντουσαν έξω από τα κάγκελα. Έβαζαν μουσικές και τραγούδια και περνάγανε το χρόνο τους μαζί του μέχρι να γίνει κάπως καλύτερα, καλύτερη η κατάσταση του σώματός του. Είναι μια μεγάλη αναμέτρηση του ανθρώπου με το σώμα του και πώς καμιά φορά πρέπει να το κουβαλάμε και όχι να μας κουβαλάει. Σας τις προτείνω ανεπιφύλακτα όπου την πετύχετε να τη δείτε. Κάποια στιγμή βγαίνουν τα ταινιάκια και online από το φεστιβάλ. Αυτό, θα ακούσουμε Ζήνων και Καμικάζι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη με διάφορα πράγματα που θα έχω προετοιμάσει. Παραμένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Αλφανή 205 και Βράχος είναι και κιλά με μουσικάρες. Σας φιλώ, καλή εβδομάδα, να περνάτε υπέροχα.

Είπα τώρα ή ποτέ, δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο, φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ, θα με δω να μαγούν τα παιδιά μου. Τον τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

πάλι για τα χρήματα. Δεν θέλω να θυμάμαι τα χρόνια που ήταν δύσκολα. Τότε που έτρεχα για μεροκάματα, το βράδυ έπιανα, σχόλουσα χάραμα. Με ρωτάει ο δρόμος αν θα είμαι κι εγώ ένα χρώμα σε αυτό που κοστίζω. Γραφίζει την καρδιά μου.

χάθηκα. Είπα τώρα ή ποτέ, δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο, φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ, θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

0: τρέχει. Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205.

όλους τους άθλους του Ηρακλή, για να κερδίσω ένα φιλί, να λύσω κόπους του καημού,

0: για να σε στείλει στο Δαφνί.
1: Αυτός ήταν ο Βασίλης Φωτιάς και η γυναίκα. Αυτήν είναι η Δελεχιά. Κρίση πανικού.

0: πάτια σα γεννιέται.
1: Κρίση πανικού ενδελέχεια. Όλια Λαζαρίδου, Όλια Λαζαρίδου. Μαζί με Σεβίλογλου, σε ποιήση της Κατερίνας Γόγου, ετών 9.

Όταν ξυπνήσεις το πρωί και δεν θα βρεις το πάτωμα χαπάκια, πουλόβερ και σουτιέν και χτυπήσεις με δύναμη την πόρτα χωρίς να ακούσεις πίσω σου το ιστερικό μου σκασμό, μη βάλεις τα κλάματα και πας για να με βρεις στην παιδική φωτογραφία μου που σε κοιτάει. Ποτέ δεν έβλεπα

0: Φτιάξε έναν ήλιο σαν κι αυτούς που μόνο εσύ έχεις το νου.
1: Φτιάξε έναν ήλιο σαν κι αυτούς.
0: Φτιάξε έναν ήλιο. Φτιάξε έναν ήλιο.
1: Φτιάξε έναν ήλιο
0: σαν κι αυτούς,
1: σαν κι αυτούς
0: που μόνο εσύ έχεις το νου. Ούτε στα ηλίθια γραφτά μου σου έχω πει ψέματα. Πάντοτε σου έλεγα πως είναι όμορφοι οι άνθρωποι, τα χρώματα και η μουσική. Μέτρησε μόνο τα μεροκάματα που έκανα. Με αυτό θα μάθεις πως έζησα.
2: Ήρθε ο κύριος. Θα πας τώρα και θα πεις αυτό που σου είπα.
0: Ύστερα πλύνε τα μούτρα σου και μην αφήσεις κανένα να σου πει τι απόγινε με τη μάνα σου. Μόνο κάτω από αυτές τις ηλίθιες αποδείξεις φτιάξε έναν ήλιο από αυτούς που μόνο εσύ έχεις στο νου σου. Και κάτω από αυτόν γράψε με τα αστεία παιδικά σου γράμματα. Ξόφλησε. Ξόφλησε.

Αυτό είναι έκτρωμα. Η πόλη είναι νεκρή. Τα μάτια σου έγχρωμα. Βάλ το πλουσάκι σου. Θέλει σιδερώμα. Θα στο έχω έτοιμο. Ως το ξημέρωμα. Είσαι σαν ζωγραφιά. Σαν ένα έκθεμα. Όταν φοράς το τζιν που θέλει στενέμα. Μου λες χαλάρωση.

δωμάτιο, μόνο εγώ κι εσύ. Απ' έξω η πόλη μας κλείνει το μάτι. Στον τοίχο απέναντι, κάποιος σου έγραψε. Το ξέρω πως όλα πήγανε στράφη. Κάτω από το πάπλωμα, μόνο εσύ κι εγώ. Ό,τι θέλω να πω, στο έχουν ξαναπεί. Ακόμα και εδώ πάνω στο ίδιο κρεβάτι. Τα αστέρια μέσα σου είναι ατελείωτα. Κάτω από τα χέρια σου μόνο το δέρμα μου. Και εσύ πάντα θα φεύγεις πριν το τελείωμα. Μετά μου υπόσχεσαι, μέχρι την άνοιξη φεύγουν τα σύννεφα. Μένουμε εγώ κι εσύ στο ήλιο βασίλεμα. Μέσα στο όνειρο εγώ γυρίζω πια και είναι ξημέρωμα. Ό,τι κι αν έλεγα, τώρα το ξέχασα.

Μουσική του Μάξε Βίλογλου ετών 19. Ήταν η ένα τσιγάρο στα μπάμ με την αλφα επίθετη. Έξεμα, είναι η κινηθνητή μαζί με ότρα ρότα στη δική μας γειτονιά.

0: Μερολόγιο μηχανών, ημέρα 24. Μάρμαρα κοινοβουλίων, μάρμαρα τάφων. Πάνω τους καρφωμένα πανιά και σύμβολα πολέμων. Γιατί η ίδια μάνα που σε χλεβάζει είναι η ίδια μάνα που σε σκεπάζει. Αυτό διάβαζα σε ένα διάδρομο που είχα ξαπλώσει. Σκοντάδι μου φώτιζαν οι λέξεις. Οι μηχανές δεν απειλούνται από τα συνθήματα των τοίχων, αρκεί να μην διαβάζονται. Η στόλη ένα μάτσο σκλάβι, απάντησε η μηχανή. Και τράβηξε τη σκανδάλη κάτω από τη σημαία.
1: Το blues του αποχαιρετισμού. Ήταν η στοίχημα και οι μηχανές. Είναι το blues του αποχαιρετισμού με τη Βασιλική Τσιφτσή και τον Μιχάλη Ατσάλι.

Βασιλική Τσιφτσή, Μιχάλη Σατσάλη στο μπλουζ του αποχαιρετισμού, το τραγούδι του Παύλου Σιδρόπουλου στον τρόπο που το τραγούδισαν οι δύο. Κώστας Χρονόπουλος, πάλι σε τραγούδι του Παύλου Σιδρόπουλου, πες μου αν θέλεις κάτι. Loop cover.

Κώστα Χρονόπουλος, πες μου αν θέλεις κάτι, loop cover, το τραγούδι του Παύλου Σιδηρόπουλου, το οποίο μια και βάλαμε δύο διασκευές, ας το ακούσουμε.

0: Ήταν ο Παύλος Σιδηρόπουλος, πες μου αν θέλεις κάτι. Είναι τα μυθισμένα εξωτικά, αυτά τα κόκκινα σημάδια.
1: Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

ήμουν ολόκληρο με σένα για μισό. Κορμί μου, σώμα και ψυχή παραδομένη, τι μένει τελικά, πες μου τι μένει.

ντυμένη. Από μια χάπη εντελώς

0: Δραματσίνε χώρο του θανάτου του Θενέιλ στα Κάγκελα.
1: Σίγουρα σου.

Tooth and Nail στα κάγκελα. Δεν ξέρω αν εσείς είστε στα κάγκελα που τελειώνει η εκπομπή. Την εκπομπή θα κλείσω Τάκης Μαύρης και δεν είσαι εντάξει. Εμείς θα σας θυμίσουμε τα γνωστά. Να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους. Και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

Καλησπέρα στα φιλαράκια. Ακούτε Ραδιοπόλη. Στην παρέα σας μέχρι και τις 9 ο Δημήτρης Θεολόγου με τα ηχοτρόπια. Το μενού έχει σήμερα θρυλικές διασκευές τραγουδιών των Beatles από κορυφαίους καλλιτέχνες της soul, funk, R&B και jazz σκηνής. Ξεκίνημα με το Lady Madonna και το Michel σε μια ορχιστρική εκδοχή από τους Booker. Είναι μια από τις κορυφαίες μπάντες της soul funk σκηνής από την Stax Records. Καλή ακρόαση.

Και αυτός είναι ο Billy Withers και το Let It Be. Μια διασκευή που περιλαμβάνεται στο πρώτο άλμπουμ του καλλιτέχνη το 1971.

επόμενος καλλιτέχνης είναι ο Otis Redding, ο οποίος λάτρευε τους Beatles, τους θεωρούσε σπουδαίους συνθέτες. Η διασκευή στο Die Tripper έγινε το 1966 και εκτόξευσε το κομμάτι σε ρυθμούς ατόφιας Southern Soul με εκρηκτικά χάλκινα πνευστά. Έδωσε γκάζια ο Otis Redding.

Η επόμενη διασκευή είναι αυτή που αγάπησε ο ίδιος ο Paul McCartney από τη βελούδινη φωνή της Esther Phillips.

Αυτός ήταν ο μεγάλος George Benson, όπου κυκλοφόρησε το 1970 το The Other Side of Abbey Road. Μόλις λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του πρωτότυπου δίσκου των Beatles, συνδυάζοντας τη jazz κιθάρα με πλούσιες ενορχιστρώσεις όπως ακούσατε. Και αυτός είναι ο Χωσέ Φελισιάνο. Δίνει μια πολύ τρυφερή εκδοχή του In My Life και αυτός με πολύ εξαιρετική

Το επόμενο είναι το A Hard Day's Night και εδώ ο κύριος Otis Redding του δίνει δύναμη, ένταση και πάθος.

άλλη μια διασκευή του Μπούκερ. Είναι το Μισελ και εσείς ακούτε Ραδιοπούλη. Στις επιλογές των τραγουδιών που σήμερα είναι διασκευές των Beatles, ο Δημήτρης Θεολόγου. Chat του σταθμού, το κουμπάκι κάτω δεξιά, εκεί ρίχτε καμία καλησπέρα.

Και αυτός είναι ο Isaac Hayes. Εδώ παίρνει το διαμάντι του George Harrison και το μεταμορφώνει σε μια συμφωνική soul εμπειρία.

οργιαστική διασκευή του Something, αλλά το Something το είπε και η Shirley Bassey. Μάλιστα η ερμηνεία κέρδισε ακόμα και τον ίδιο τον δημιουργό του, τον George Harrison.

Ήταν η φωνή της Ζενέλ Γκαρσία, μια τραγουδίστρια που βγήκε από το X Factor της Αμερικής. Πίσω στον χρόνο και στη μεγάλη φωνή του Ρέι Τσάρλς.

λίγα λεπτά πριν τις 9. Και βαδίζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια που σήμερα βαθύσαν στους δρόμους της soul και της jazz μουσικής, πειράζοντας τα τραγούδια των Beatles. Κλείνουμε με τον George Benson. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι. Θανάσης Κρεμασμένος έρχεται με τις δικές του μουσικές αποσκευές. Γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Και δισκάκια κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 9 με 10 το βράδυ στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάσει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια, Τετάρτη σήμερα 30 του Σεπτέμβρη, πάει και ο Σεπτέμβρης. Από αύριο θα λέμε Οκτώβρης. Ήδη το φθινόπωρο έχει δείξει τα δόντια του, να πω. Πάντως ο καιρός κρύωσε. Είναι καιρός για ραδιόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Αρκετά καινούργια τραγούδια σήμερα που άκουσα και μου άρεσαν και τα μοιράζομαι. Καλή ακρόαση και τα λέμε σε λίγο.

Happiness Anytime, έτσι λεγόταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Ο Λιον Μπρίτζες, ο οποίος αναβιώνει ουσιαστικά τον παλιό καλό soul ήχο. Και έρχεται άλλο ένα καινούριο κομμάτι που βγήκε αυτό το Σεπτέμβρη, καινούργια κυκλοφορία του John Legend, όπου εδώ έχουμε μια συνεργασία του με τον Pharrell Williams.

Αφήνουμε τις νέες κυκλοφορίες και πάμε σε μια κυκλοφορία του 2011. Σε ηλικία 62 ετών, ο Charles Bradley έγινε γνωστός στο διεθνή κοινό με το τραγούδι που παίζει τώρα, αν και είχε ασχοληθεί με τη μουσική πολλές δεκαετίες, που σημαίνει ότι ποτέ δεν είναι αργά. Βέβαια, 6 χρόνια μετά το τεπούτο του, έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Charles Bradley και The World Is Going Up in Flames.

Πάμε τώρα σε ένα πασίγνωστο τραγούδι του Νίλ Γιάνγκ σε μια διασκευή. Και τι διασκευή! Τζόνι Κας εδώ και στην μπάντα της ηχογράφησης η Red Hot Chili Peppers, παρακαλώ.

Και πάμε τώρα σε κάτι καινούριο. Η μπάντα λέγεται Meta and the Cornerstones. Είναι ένα σχήμα που παίζει reggae και world music. Έχει βάση στη Νέα Υόρκη και ρίζες από την Σενεγάλη. Όπως είπα, το κομμάτι κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες και λέγεται Walls of Colonization. Μηνύματα και σχετικά μπορείτε να στείλετε στο live chat που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του σταθμού στο www.radiobert.gr. Αν μας ακούτε από άλλες πλατφόρμες, δυστυχώς δεν μπορείτε να στείλετε μήνυμα.

Ήταν σαν να ακούγαμε τα εγγόνια του Bob Marley. Οπότε θα ακούσουμε και τον ίδιο. Κλασικό κομμάτι με τους Wailers, κυκλοφόρησε το 77, το Natural Mystic. Καλησπέρα στην παρέα που ήδη δίνει το παρόν εδώ στο chat του σταθμού.

Επόμενος σταθμός μας το 1987, όταν βγαίνει η ταινία The Princess Bride. Εκεί έχει ένα τραγούδι το οποίο προτάθηκε για Oscar καλύτερο original song, τραγουδιού για την ακρίβεια. Δεν το πήρε, αλλά εμείς θα το ακούσουμε εδώ. Είναι η συνεργασία του Willie DeVille με τον Mark Knopfler. All the charms she did possess.

Πάμε τώρα σε μια πολύ ιδιαίτερη διασκευή ενός τραγουδιού που είχαν κάνει μεγάλη επιτυχία ο George Michael με την... Κάτσε γιατί κόλλησα τώρα. Έλα, το έχω.

με την Αρίθα Φράγκλιν. Άιτε. Η Αλσχάιμερ χτυπάει την πόρτα σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτή είναι η Μισελ Ντεκεϊοτσέλο, μια πολυοργανίστρια, πολύ βραβευμένη Αμερικανίδα. Έχει βγάλει ένα άλμπουμ πρόσφατα που λέγεται Synonym, όπου διασκευάζει με το δικό της τρόπο γνωστά τραγούδια σαν και αυτό.

Κάπως έτσι ένα ρυθμικό χορευτικό τραγούδι αποκτά μια τελείως διαφορετική και ωραία υπόσταση κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι διασκευή, ας πούμε. Δεν είναι μια ακόμα εκτέλεση, επανεκτέλεση. Και μιας και αναφέραμε τον George Michael, να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου, το Kissing a Fool.

Αποχαιρετάμε μελωδικά τον Σεπτέμβριο, 9.30 ώρα, για μισή ακόμα ώρα μαζί. Θα είναι σκρεμασμένο σκηνή, σαπούνι και δισκάκια, ή αλλιώς Hagman on Air, live από το Βραχάτι, τις περισσότερες φορές, όπως σήμερα για παράδειγμα. Ακούμε μια μελωδία που την έχουμε συνδυάσει με του Simon και Garfunkel, αν και είναι παραδοσιακό τραγούδι που διασκεύασαν, εδώ από την Sarah Brightman, το Scarborough Fair.

Μία ακόμα καινούρια κυκλοφορία σε αυτό το ύφος που ακούσαμε πριν από μία καλλιτέχνηδα που προσθέσει το πρώτο της άλμπουμ στις 25 του Σεπτέμβρη, πριν 5 μέρες δηλαδή, η Σαμπρίνα Τζόρνταν, με καταγωγή από τη Χαβάη αλλά με έντονες κέλτικες επιρροές στη μουσική της. Burden the Heavens, το άλμπουμ και το κομμάτι που ακούμε.

Πάμε σε ένα ακόμα καινούργιο. Ψέματα, δεν είναι καινούργιο άλμπουμ. Απλά εγώ το ανακάλυψα πρόσφατα. Λοιπόν, ο Trevor Horn, γνωστός από Bungles, Yes και Art of Noise, έβγαλε το 23 το άλμπουμ Echoes, Ancient and Modern, διασκευές γνωστών τραγουδιών, με συνεργασία τραγουδιστών όπως και τραγουδιστών όπως η Lady Blackbird. Το κομμάτι που ακούμε είναι το Slave to the Rhythm, τελείως διαφορετικό, ένα τραγούδι που δόξασε η Gracie Jones.

Πολύ ωραία διασκευή. Το τραγούδι, όπως είπα πριν, το ξέρουμε με την Chrissy Jones, την οποία ακούμε εδώ να διασκευάζει Chrissy Hyde και Pretenders.

Ο ήχος αναγνωρίσιμος, η καλλιτέχνητα αγαπημένη Μισελ Γκούροβιτς ή αλλιώς China Woman, αγαπημένη στο ελληνικό κοινό, έβγαλε καινούριο δίσκο στις αρχές του Σεπτέμβρη. Το κομμάτι λέγεται Boring και δεν είναι καθόλου βαρετό.

Σήμερα έχω παίξει αρκετά καινούργια τραγούδια. Άλλο ένα έρχεται που βγήκε τον Ιούλιο. Ο Τζόρνταν Ράκεϊ, Νεοζηλανδός, Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, έχει καινούργιο τραγούδι που λέγεται Enemies. Δεν μιλάει για εχθρούς, αλλά μιλά για την απελευθέρωση από αρνητικές δυναμικές γενικότερα. Θετικό δηλαδή τραγούδι παρά το τίτλο του.

παλιό αγαπημένο και αναγνωρίσιμο το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, Eric Clapton και Pretending. Να σημειώσω εδώ ότι αμέσως μετά, δηλαδή σε περίπου 5 λεπτά, έχουμε την Ευδοκία Δαβιδίδου και την εκπομπή Χρονοχώρα της Μουσικής, και 11 με 12 το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο με τη Γιούλια Γλή. Έχετε λοιπόν λόγους να εξακολουθείτε να ακούτε Radio Bird μέχρι και πιο αργά. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9 το βράδυ, μάλλον με ελληνικό ρεπερτόριο. Καλό βράδυ και ευχαριστώ για την παρέα.

με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβιτίδου.

Αν και ακούγεται σαν μια ολόφρεσκη μοντέρνα παραγωγή, γράφτηκε αρχικά ως pop μπαλάντα από την Diane Warren και τον Albert Hammond. Έγινε τεράστια reggae pop επιτυχία στα 90s από τους Ace of Base, αλλά η κινηματογραφική του εκδοχή αφαιρεί όλη την pop γλυκάδα και το μετατρέπει σε ένα σκοτεινό συναισθηματικό αριστούργημα που συνδυάζει την ηλεκτρονική Afro Soul με έντονα συναισθηματικά έγχορδα. Ακούμε Mojo και Don't Turn Around.

περνάμε σε κάτι εξαιρετικά ατμοσφαιρικό και αιθέριο. Σε ένα ονειρικό μουσικό τοπίο όπου τα φωνητικά λειτουργούν σαν ένα επιπλέον όργανο. Η Σιζέλ, μια σύγχρονη low profile μουσικός παραγωγός και ερμηνεύτρια της electro chill και down tempo σκηνής, τραγουδά Unwords.

χαρακτηρίστηκε το πιο ερωτικό τραγούδι του ελληνικού κινηματογράφου, γραμμένο από τον Γιάννη Σπανό και τον Αλέξη Αλεξόπουλο. Ακούστηκε στην ελληνική ταινία του 1971, ξαφνικά εκείνο το καλοκαίρι, από τον Γιάννη Φέρτη και την Αφροδίτη Μάνου. Και επειδή προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγο από το καλοκαίρι εκείνο και τούτο μέσα στο φθινόπωρο που προχωρά, ακούμε μια Sunset House εκδοχή, καλοκαιρινή και ερωτική, από τους Ghost Sounds, σαν με κοιτάς.

από τις πιο όμορφες σύγχρονες ιστορίες του διαδικτύου. Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά το 1999 από την Ηρώ και ήταν μια κλασική δυναμική μπαλάντα. Πριν από λίγο καιρό, ο Παπαζό και η Billy Clark βρέθηκαν σε ένα μπαλκόνι και έπαιξαν μια εντελώς αυθόρμητη γυμνή εκδοχή του με ένα synthesizer. Το κομμάτι αγαπήθηκε και έτσι το ηχογράφησαν. «Έτσι είμαι εγώ».

Κλείσε τα μάτια σου γλυκά. Άσε τη μουσική να σε παρασύρει στην ηρεμία του απόβραδου. Μπορούμε να γιατρέψουμε την ψυχή μας. Η Elise De Lune έγραψε αυτό το down tempo κομμάτι κατά τη διάρκεια της καραντίνας, όταν η ανάγκη για ηρεμία και ένα γλυκό αποχωρισμό από την πίεση της ημέρας ήταν πιο έντονη από ποτέ. Θα το λέγαμε και ένα νούρισμα. Bonne nuit.

Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Χατζινάσιος και τους στίχους ο Μιχάλης Πουρμπούλης. Το κομμάτι σφράγισε για πάντα με τη συγκλονιστική ερμηνεία της Μαρινέλα το 1989. Το Afro House Remix του Μάρκου Καλή παίρνει αυτή την ιστορική ερμηνεία και τη συστήνει σε ένα εντελώς νέο κοινό. Καμιά φορά.

Σήμερα είναι η δική μας μέρα. Ένα κομμάτι με πολύ ζεστά φωνητικά και ένα μελωδικό ήρεμο ρυθμό. Ανταλούζα και Hoy es lo nuestro.

Ανεβάζουμε ελαφρώς την ενέργεια, αλλά με ένα πολύ κομψό και ρυθμικό τρόπο. Ο παραγωγός DJ Kalma μας παρουσιάζει ένα ολόφρεσκο κομμάτι με μια υπέροχη γυναική ερμηνεία. Elevator.

είναι ίσως το πιο διάσημο ιταλικό τραγούδι στον πλανήτη. Ο κανονικός του τίτλος είναι «Nel blu ti pinto di blu» και γράφτηκε από τον Ντομένικο Μοντούνιο το 1958. Η ιστορία λέει ότι ο στιχουργός εμπνεύστηκε το ρεφρέν κοιτάζοντας ένα πίνακα του Σαλβατόρ Νταλί. Ο Ζένο του δίνει μια εντελώς νέα χορευτική ενέργεια με ένα πολύ δυνατό αφρικανικό house remix. Ανεβάστε την ένταση.

Μια μεγάλη pop επιτυχία από το παρελθόν γεμάτη θετικά vibes που το 1972 τραγούδησε πρώτος ο Daniel Boone εδώ σε μια σύγχρονη Afro House διάσταση. Ζάνου και Beautiful Sunday.

Το τραγούδισε το 2013 και το έκανε μεγάλη επιτυχία. Από τότε έχουν ακολουθήσει πολλές διασκευές και εκτελέσεις. Εδώ από το λυρικό, μια άφροσολ εκτέλεση με μελωδία, ρυθμό και ψυχή. Dernière Danse.

πρώτη το τραγούδισε η Jennifer Rush, η οποία έγραψε και τους στίχους. Το τραγούδι έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και μπήκε μάλιστα στο βιβλίο των Record Guinness ως το single γυναίκας καλλιτέχνη με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας μέχρι τότε. Αργότερα το διασκεύασε και η Celine Dion, γνωρίζοντας επίσης τεράστια επιτυχία. Αυτή είναι η διασκευή των TTO στο The Power of Love.

Επιστρέφουμε σε γνώριμες μελωδίες που έχουμε συνδέσει με μεγάλες αναμνήσεις. Ο Τζέι Ραφαέλ παίρνει το διαχρονικό «It Must Have Been Love» των Roxette, το soundtrack που όλοι μάθαμε μέσα από την ταινία «Pretty Woman» το 1990 και το φέρνει στο σήμερα με μια πολύ ατμοσφαιρική deep house εκτέλεση.

και με τον DJ Ευαγγέλη και τους Revive φεύγουμε από τη χρονοχώρα της μουσικής με τον καλύτερο τρόπο. Η Ντέπη τραγουδά φύλαμε. Για μία ώρα στην παρέα σας, στα λόγια και στις επιλογές, ήταν η Ευδοκία Δαβιτίδου από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
1: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
0: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
2: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο, καλησπέρα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σήμερα, πάλι μαζί για μια ώρα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη. Είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Απόψε η επιθυμία μου είναι να τραγουδήσουμε την ευγνωμοσύνη. Αν και η ευγνωμοσύνη απλώνεται μέσα μας σαν συναίσθημα, στην πραγματικότητα προέρχεται και δημιουργείται από μια σκέψη. Από τη σκέψη ότι «Να, πάλι ασημένια δώρα μου προσφέρει η ζωή σήμερα».

και μπορούν να ονειρεύονται. Μπορούν να ονειρεύονται έναν καλύτερο κόσμο και μπορούν να τον τραγουδούν, να τον σχηματίζουν, να τον μορφοποιούν.

από το λιμάνι που αποπλέω, αυτό έχω πρόθεση, στόχο και σκοπό. Να βγω σε έναν καλύτερο κόσμο, σε έναν ρόδινο γυαλό. Εκεί σημαδεύει η πλώρη μου, εκεί με κατευθύνει η πηξίδα μου.

αυτόν τον κόσμο τον φωτίζει ένας ήλιος, να, αυτός ο ήλιος που σηκώνεται τώρα στην Ανατολή είχε πάει από βραδείς από την άλλη πλευρά της γης. Φροντίζει να φωτίζει και να θάλπει και εκεί.

του γυρίζω την πλάτη να ζεστάνει τους ώμους μου, να κουμπίσει τον ώμο μου όπως ένας καλός φίλος την ώρα που χρειάζομαι υποστήριξη, να με συγκινήσει.

Επειδή κάποιες φορές η ευγνωμοσύνη αφήνει ίχνη στις σελίδες, ας ανοίξουμε ένα βιβλίο. Από τις εκδόσεις Εύχριστος κυκλοφορεί «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Βιβλίο πρώτο ήταν ένα χαϊκού, όπου διαβάζω «Έπειτα ένα πρωί τον άκουσα να ψιθυρίζει σε επανάληψη δύο φορές ή τρεις σαν σε προσευχή. Σε ευχαριστώ ζωή, σε ευχαριστώ ζωή». Η μητέρα του μιλούσε πολύ. Ήταν πάντα το στοιχείο της, για να τον βοηθήσει να αποκαταστήσει την ικανότητα λόγου που είχε πληγεί. Του τραγουδούσε με μια ακατέργαστη σοπράνο φωνή τα παραδοσιακά στη δική της εκδοχή. «Ένα νερό κύριε Ευαγγελιό, ευχαριστώ και ευγνωμονώ. Είμαστε εδώ και τραγουδώ, ευχαριστώ ευγνωμονώ».

Υπάρχουν συνθήκες που δεν είναι καθόλου εύκολες, κι όμως εκεί βρίσκουμε τη μαγεία της δημιουργίας. Εκεί αναγνωρίζουμε το συναίσθημα που σχηματίζουμε με τη σκέψη που κρατάμε στο χέρι.

Εκείνο που τώρα αποχωριζόμαστε είναι εκείνο που μας έφερε εδώ που βρισκόμαστε και μπορούμε να είμαστε γι' αυτό βαθιά ευγνώμονες.

τότε αυτό που τελειώνει δεν μπορεί παρά να είναι πανεύμορφο. Μας αφήνει μέσα σε μια αγκαλιά γλυκιάς θλίψης να αναλογιστούμε τι ωραίο ήταν αυτό που ζήσαμε και να το καλέσουμε πάλι.

Στο μεταξύ ανοίγουμε αυτόν τον εσωτερικό τόπο, τον χειμωνιάτικο κήπο μας. Εδώ φυλάμε όλα όσα πολύ αγαπήσαμε, τον τακτοποιούμε εκ νέου, βρίσκουμε θέσεις για να χωρέσουν τα φρέσκα δώρα.

Φοράμε το λουλουδάτο φόρεμα, βάζουμε να παίξουν τα αγαπημένα τραγούδια, εκεί να γνωρίζουν ότι ο χειμώνας είναι ό,τι πρέπει για να έρθει πάλι το καλοκαίρι.

Και θυμόμαστε, διότι η μνήμη περιέχει όλα εκείνα που αγαπήσαμε και άρα εκεί βρίσκεται ό,τι θέλουμε να ενεργοποιήσουμε πάλι για να εκπληρώθει ξανά στην πραγματικότητά μας.

Οι μέρες που περνούν μας αφήνουν τα πολύτιμα δώρα τους, τους σπόρους που σπέρνουμε με κάθε λέξη με την οποία συμμετέχουμε στη δημιουργία αυτού του ωραίου κόσμου.

αυτού του κόσμου που γεννιέται κάθε στιγμή μέσα στους γαλάζιους ωκεανούς, της γης και του ουρανού, μέσα στην αλήθεια της καρδιάς και του νου.

κι αν είναι ακόμα νύχτα, μπορούμε να αρχίσουμε να τραγουδάμε την ευγνωμοσύνη για τη μέρα που ετοιμάζεται να ξημερώσει και να την κεντάμε με ό,τι αγαπάμε, με ό,τι περιμένουμε να μας χαρίσει.

Φίλοι και φίλες, συνεχίστε να ακούτε διαλεκτή μουσική από το Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο. Θυμηθείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε φοράμε τα ευγενικά μας λόγια, διότι το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.